0: γυναίκες,
1: σέτνε μελωδίες νάτσε. Ήλχρος πρόζορ γλέντασκου ταλίνο. Κακομάγλα ζακλανιά σαλά.